Δες μα στην ψυχή μου πείρα. Μα στην ψυχή μου πείρα. Ότι στην ώρα ο πόθος της λαχτάρισε κρυφός. Και πέρασε, και πέρασε. Κοίτα από τα μάτια σου σαν έσταζε το φως. Γιατί σου όλη μου η ζωή.